Εκεί βρουμί με ρουμί. Από κοντά να σπιβάνα, να χμούζε παλτορά. Να κατά πόντα ήχι τόβιζε με μάμε σε κουθόβιε. Σε λόρο μίμι.